0: κδό ο Σέιμαμ. Τι σκέω πα, η μάπα βρήταν νίβετς φάνταμ πακκαρ, όραγκ δίτς μοζάκαρ. Zdravo, ti so tule!
1: Zdravo, trenutno praznujem dekliščino in radovi pesem Bad Boy od ansambla Vzroka. Hvala!
0: Opa, tromba za dekliščino!